0: για σένα. Κατά κάτι κατά.
1: Βερόνικα. Ένα ή δουλειά μίξ. Γκο πράβει μπάρμανα τα πλάζα. Αχίτουμε τε. Σα του.